0: 世界广远，我们相向而行，跨越时空。
1: Μαθαίνουμε ο ένας πολιτισμός από τον άλλο. Διαλογιζόμαστε μόνοι μας, αλλά μοιραζόμαστε κοινά στοιχεία την ίδια εποχή.
0: 三十而立，四十而不惑，五十而知天命。我走过了大半生，叩问我的使命是什么？
1: Τι είναι σοφία, τι είναι το καλό, τι είναι η γενναιότητα.
0: 知之为知之，不知为不知，是智也。
1: Εν είδα ότι ουδέν είδα.
0: 见贤思齐焉，见不贤而内自省也。
1: Ο δε ανεξέταστος βίος, ου βιωτός ανθρώπων.
0: 己所不欲，勿施于人。
1: Άνθρωποι, μάθετε τον εαυτό σας.
0: 朝闻道，夕死可矣。
1: Το πιο σημαντικό για μένα είναι η αναζήτηση του λόγου.
0: 我一路走来，看我的家乡有泰山五岳，独尊。
1: Περπάτησα. Κοίτα, στη πατρίδα μου είναι πανύψηλος ο Όλυμπος.
0: Τιν, γκουνγκουν χουάνχε, σιούνγιον χανγπάι.
1: Ακούστε, τα κύματα του απέραντου Αιγαίου χτυπούν την ακτή.
0: Σιε αρπουγέν, χουιρεν πουγέν, βοιάω καϊτάν τζιανγσιε. 授徒传道。Είμαι
1: λάτρης της σοφίας. Θέλω να πάω στην αγορά και να συζητήσω με τον κόσμο.